0: coast, north to south, this is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία από Λεμεσόν.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

0: Τα βλέπει όλα.
1: Cyprus Property Week 2026. Join us on 31st of October at Cyprian Maris Hotel in Paphos to connect with real estate professionals, investors and developers and explore property investment opportunities in Cyprus. Sponsored by Masago Delivery, the only local Cypriot food delivery app, launching this October. Cyprus Property Week 2026. Cyprian Maris Hotel. For details, visit www.cypruspropertyweek.com.
2: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ, μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
3: More rock, more music, more chances to win on Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus.
1: Whatever your insurance needs, Status Insurance can help you.
2: Are you permanently resident in Cyprus or do you own a holiday home?
1: Status Insurance can insure the buildings and contents on both your Cyprus and UK homes.
2: Do you own property that you rent out, either long-term or holiday lets? Status Insurance can insure these too.
1: Whatever your insurance needs, give Status Insurance Paphos a call on 269 303 17.
3: Winter roads? Make sure your car is ready for servicing, maintenance and those important seasonal checks. Trust Master Garage Paphos to help keep your car running safely and smoothly. Don't wait for a problem. Get your car checked. Call Master Garage Paphos on 95161 989. Master Garage Paphos. Take care of your car and it'll take care of you.
4: Σκοράρει ξανά με το Football Fist Packet. Δύο Burgers, δύο Twisters, οκτώ Hot Wings, οκτώ Crispy Strips και τέσσερις πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Packet με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
5: Οκτώβρης και κάτι τρομακτικά όμορφο ετοιμάζεται στο Holland Flower Shop στη Λεμεσό. Φέτος το Halloween ανθίζει αλλιώς. Ανακαλύψτε ξεχωριστές συνθέσεις λουλουδιών μέσα σε αληθινές κολοκύθες. Λουλούδια στις πιο ατμοσφαιρικές αποχρώσεις του Halloween και μερικές ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Για ένα Halloween dinner, ένα πάρτι ή απλά για να βάλετε λίγη σπούκι διάθεση στο σπίτι ή το γραφείο, δημιουργούμε μοναδικές συνθέσεις αλλά και ολοκληρωμένο Halloween styling για το τραπέζι, το χώρο ή το event σας. Holland Flower Shop, Αγία Ζώνη 71α, στη Λεμεσό και online στο hollandflower.cy. Γιατί αυτό το Halloween τα λουλούδια είναι τρομακτικά όμορφα.
6: Introducing the Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great value fresh food. Live music, big screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-35888. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the Tombs of the Kings Road in Paphos.
7: From Monday to Friday,
8: The Breakfast Show. From 7 a.m.
9: Sponsored by Status Insurance and Skybound Wealth Europe. Only on Rock FM Cyprus. If it sounds like John Bon Jovi blow-drying his hair, it probably is.
10: So much hair flying around.
9: Rock FM Cyprus.

0: Καλησπέρα σε όλους, καλό μεσημεράκι και φυσικά καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ λοιπόν και σήμερα πιστή και on time στο ραντεβού μας φυσικά, όπως τα είπαμε και τα συμφωνήσαμε από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας την Παρασκευή. Συντονισμένοι στον αγαπημένο Rock FM Cyprus, πολύ λίγο μετά τις 3 και έχει ξεκινήσει ήδη το μεσημέρι της Δευτερούλας μας, οπότε όπως καταλαβαίνετε πρέπει να ξεκινήσει και το Rush Hour. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τις 5 για τις επόμενες 2 ωρίτσες Φέη Δημητριάδου, πάμε να συνεχίσουμε όσο πιο όμορφα γίνεται αυτήν την δύσκολη ημέρα. Έτσι, Δευτερούλα ρε παιδί μου, δεν είναι εύκολη, αλλά εδώ στην παρέα του Rock FM και το Rush Hour κάτι κάνουμε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Καλή μας ακρόαση.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

Πώς περάσατε, αγαπημένοι μου, το Σαββατοκύριακο? Θέλω να πιστεύω πολύ όμορφα, κάνατε διάφορα πραγματάκια, πήγατε τις βόλτες σας ή καθίσατε στο σπίτι να ξεκουραστείτε. Ένα πράγμα μόνο, ρε παιδί μου. Αυτά τα Σαββατοκύριακα να μην περνούσανε τόσο γρήγορα, δεν ξέρω, δεν μου φτάνει. Θέλω ακόμη μία μέρα εγώ για να συνέλθω. Ποτέ δεν θα είμαι ευχαριστημένη και δεν θα είμαι έτοιμη για τη Δευτέρα, ρε παιδί μου. Πώς να το κάνουμε? Anyways όμως, τι έχουμε? 12 του Οκτώβρη έχουμε. Και όσο πάμε και πλησιάζουμε σε δύο τεινά. Ένα, το Halloween, καλέ. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Καπάκια, θα σκάσει και η Black Friday. Ορίστε, μάνι, φτάσαμε στα Χριστούγεννα. Δεν κρατιέμαι και γι' αυτό. Anyways, παιδιά, το ξέρω. Είμαι ό,τι του φανεί του Λόλο Στεφανή, αλλά όπως μπορεί ο καθένας. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσικάρες αγαπημένες που μπορούμε εμείς εδώ. Και επιστρέφω σε πολύ λίγο. Εδώ, στον Rock FM Cyprus και το Rush Hour.

0: Rush Hour, sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin on Rock FM Cyprus.
1: You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26822850.
2: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
3: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
2: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
3: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
2: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
3: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
4: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
5: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26934622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
6: Are you facing pipe and drain problems? Does the idea of digging and breaking walls and tiles for repairs terrify you? Green Moles is here for your peace of mind, offering trenchless, no-dig pipe repairs, internal video inspection for pipelines, and drain cleaning and unblocking. So, before you start digging, call Green Moles on 700 7008 or visit greenmoles.com to find out how, with the best equipment, qualified experts and highest quality materials, Green Moles can provide the finest results with warranty on all repairs. Green Moles, zero digging and zero inconvenience.
7: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
8: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
0: More rock, more vibes. Tune into our family. Rock FM Classic and Rock FM Greek Rock. Powered by Rock FM Cyprus.

It's Rush Hour on Rock FM Cyprus και όπως είπα προηγουμένως μπαίνουμε σιγά σιγά σε Halloween mood. Διότι ο Οκτώβριος προχωρά, οι κολοκύθες κάνουν σιγά σιγά την εμφανίσή τους και κάπου εκεί αρχίζουμε και εμείς να αναρωτιόμαστε. Μήπως ήρθε η ώρα να χτυπήσουν αυτά τα Halloween vibes και σε εμάς. Και να μπορώ να σας προτείνω έναν πολύ εύκολο και όμορφο τρόπο για να νιώθουμε όντως Halloween. Επισκεφτείτε τα Κυριάκου Full Page στην Πάφο και KP Κυριάκου Bookshop στη Λέμεσο για βιβλία, χαρτικά και είδη γραφείου. Αλλά εκτός από αυτά μπορείτε να μπείτε και στον γοητευτικό κόσμο του Dream Harbor με το βιβλίο μαγειρικής The Pumpkin Spice Cafe Cookbook. Γεμάτο με πάνω από 60 νόστιμες εποχιακές συνταγές εμπνευσμένες από τα αγαπημένα μας μυθιστορήματα της Laurie Gilmore. Αυτό το βιβλίο μαγειρικής πραγματικά είναι ιδανικό για ζεστά φθινοπορεινά πρωινά, φρεσκοψημένα γλυκά και ό,τι έχει γεύση κολοκύθας. Είτε πίνετε μια ζεστή σοκολάτα, είτε ψήνετε τα αγαπημένα σας φθινοπορεινά γλυκά, αυτό είναι το σήμα για να απολαύσετε όλη τη ζεστή ατμόσφαιρα του φθινοπόρου και φυσικά του Halloween.

Cyprus, the rock side of the island. Λέγαμε προηγουμένως για τα αγαπημένα μας βιβλιοπωλεία, Κυριάκου, που να με αυτά τα βιβλία με τις μαγειρικές όσον αφορά τις κολοκύθες μας βάζουν και εμάς σιγά σιγά στο Halloween mood. Συνερημικά φυσικά μου ήρθανε και τα παιδιά μας στο μυαλό, γιατί μιλάμε για Κάπαπη Κυριάκου Bookshop και όλα αυτά. Οπότε θα σας πάω μία βόλτα μέχρι τον Καναδά, όπου εκεί πέρα ένα πανεπιστήμιο κάνει κάτι πολύ ουσιαστικό για την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το Brandon University ανακοίνωσε ότι φοιτητές από αυτόχθονες κοινότητες θα μπορούν πλέον να παρακολουθούν δωρεάν μαθήματα στις δικές τους γλώσσες. Και αυτό θα συμβεί επειδή πολλές αυτόχθονες γλώσσες κινδυνεύουν να χαθούν, και μαζί τους κινδυνεύουν να χαθούν ιστορίες, παραδόσεις και ολόκληροι πολιτισμοί. Το βρίσκω πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό. Η πρωτοβουλία δίνει την ευκαιρία σε ανθρώπους να γνωρίζουν μια γλώσσα που ίσως δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να ακούσουν, πόσο μάλλον να μάθουν, έτσι. Και εδώ υπάρχει και κάτι που αξίζει να κρατήσουμε. Μια γλώσσα δεν είναι απλώς ένας τρόπος να συνεννοούμαστε. Είναι ένα κομμάτι της ταυτότητάς μας. Γιατί τελικά όταν μια γλώσσα σιωπά, δεν χάνουμε μόνο λέξεις. Χάνουμε έναν ολόκληρο τρόπο να βλέπουμε τον κόσμο. Υπέροχο, μ' άρεσε πάρα πολύ. Αυτό ναι, είναι μάθημα με πραγματική αξία. Δεν συμφωνείτε?

0: coast, north to south. Yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία από Λεμεσόν.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

Cyprus, the Rockshire of the Island και συνεχίζουμε τώρα σαν ωράκι μας. Δευτέρα 12 του Οκτώβρη, να το ανοίξουμε και αυτό το χρόνο του λαπόρε παιδιά, διότι σαν σήμερα έχω να σας πω ότι οι Blondie κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στο CBGB, ένα θρελικό μικρό μουσικό κλαμπ στη Νέα Υόρκη που θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά μέρη στην ιστορία του αμερικανικού punk rock. Να σκεφτείτε ότι εκεί πέρα έπαιξαν μεταξύ άλλων και πέρα από τους Blondie, οι Ramones, οι Talking Heads, οι Patti Smith. Το όνομα προέρχεται από τις λέξεις country, bluegrass and blues που ήταν και τα μουσικά είδη για τα οποία είχε αρχικά δημιουργηθεί ο χώρος. Τελικά όμως έγινε σημείο συνάντησης μιας ολόκληρης μουσικής επανάστασης. Στις 12 του Οκτώβρη λοιπόν του 1974 οι Blondie εμφανίζονται για πρώτη φορά σε αυτό το θρηλυκό μπαρ της Νέας Υόρκης. Και κάπως έτσι, μία σκηνή σε ένα μικρό κλαμπ μπορεί να γίνει η αρχή μιας τεράστιας μουσικής ιστορίας. Το συγκρότημα με την Debbie Harry έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της New Wave σκηνής με τραγούδια όπως το Heart of Glass και το Call Me. Ποτέ λοιπόν να μην υποτιμάμε ένα live σε ένα υπόγειο.

0: FM Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
1: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
2: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
1: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
2: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
1: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
2: Προτείνω την Royal Canine. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
3: Royal Canine. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
4: Pro-Act Partnership Expatriate Advice. For family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro-Act Know-How. See, hear or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. Pro-Act Know-How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
5: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Korakat, Paphos, for all your medicine and pharmaceutical needs. Cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
6: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs and special events. Find us on the main road to Peia, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
0: Rush Hour with Faye.
7: From 3 to 5 p.m., Monday to Friday, it's The Rush Hour Show.
8: Hello, ladies and gentlemen. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Rock FM Cyprus.
0: The Rush Hour.
7: Sponsored by Royal Canin
0: and KP Kiriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

0: Αυτό ήταν για σήμερα, αγαπημένοι μου. Ανέμακτα πέρασε το μεσημεράκι της Δευτερούλας, έτσι. Ελπίζω να τα καταφέραμε. Φέη Δημητριάδου ήταν μαζί σας από τις 3. Μέχρι αυτήν την ώρα, καλά να είμαστε, την υγεία μας να έχουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο πάλι Τριτούλα, μεσημέρι. Γύρω στις 3, εδώ φυσικά, στον Rock FM Cyprus Mirage Hour. Μένετε συντονισμένοι, coming up next, ο Diggers με το Drive Show, η καλύτερη παρέα για την επιστροφή στο σπίτι και φυσικά έρχεται και ο Γιώργος με το Sports Mass Update. Καλή συνέχεια σε όλους, τα φιλιά μου, τα λέμε αύριο.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Beja Paphos.
2: Manchester City's first game since being found guilty of breaching Premier League financial regulations ended in victory at Anfield. Goals from Haaland, Doku and Cherki gave City the 3 points over Liverpool. Red Bull's Max Verstappen took his second dominant victory within a week as he secured his first win in the Singapore Grand Prix. Charles Leclerc finished second, with championship leader Kimi Antonelli completing the podium.
1: This is Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus.
1: Is your child studying in an English-speaking school but struggling to keep up? Give them the confidence to succeed with Interlead English Sprint, targeted 6 to 8 week programs for ages 6 to 16, strengthening writing, speaking, grammar and reading exactly where your child needs it most. Better English, more confidence, better results. Book your child's free assessment today. Call Interlead Limassol at 25 33 85 22. Interlead English Sprint. Because when school is in English, their English needs to be good.
2: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded. Είναι τέρμα Loaded. Crunchy Doritos με λαχταριστό Crispy Chicken σε δύο επιλογές. Tex-Mex ή Spicy. Νέα Doritos Loaded από τα KFC. Άκου το crunch, νιώσε τη γεύση. Δοκίμασε τα τώρα. KFC. It's finger licking good.
3: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
4: Savino Rock Bar, Larnaca. The home of classic rock, blues, metal and alternative music in Larnaca. Including a huge range of craft beers and an impressive whiskey, gin selection and cocktail menu. One of Larnaca's most iconic bars, rocking since 1990. Friendly atmosphere where everyone is welcome. Spacious outdoor courtyard, plus a cozy indoor rock-themed bar. Open 365 days of the year. Food is provided by Cypriot Street Food Pickler. Open from 2 p.m. till late. More than a bar, it's a rock and roll family.
5: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη πρόκληση? Το Leptos Cyprus International 4-Day Challenge ξεκινά στις 26 Νοεμβρίου με διαδρομή 6 χιλιόμετρων. Συνεχίζει στον Ακάμα με 11 χιλιόμετρα ανηφορική διαδρομή και ημιμαραθώνιο. Και κορυφώνεται στις 29 Νοεμβρίου με τον αγώνα 10 χιλιόμετρων στην πόλη της Πάφου, που είναι ανοιχτή η συμμετοχή για όλους. 4 μέρες, 4 αγώνες, μία εμπειρία ζωής. Μπες στο cypruschallenge.com ή κάλεσε στο 26 880 877. Χορηγή Υπουργείου Τουρισμού και Όμιλος Λεπτός. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
6: More rock, more music, more chances to win on Rock FM Cyprus.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Rock FM Cyprus. 102.1. Pure rock for Larnaca.
2: Only at Pizzeria Caliano in Kisson Erga Coastal Road. Buy one extra large pizza and receive a free medium pepperoni or margherita pizza for takeaway or dine-in. Then join us every Wednesday from 1 p.m. until 6 p.m. for happy hour. Buy any small pizza and get a free soft drink or small beer. We're also the perfect place for children's birthday parties with fantastic party offers. Call 777-770-11 or visit www.italianfoodpafos.com. Pizzeria Caliano in Kisson Erga Coastal Road, where great pizza brings everyone together.
3: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Korakat, Paphos, for all your medicine and pharmaceutical needs. Cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
4: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα Κυπριακά Ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με Κυπριακά Ταχυδρομεία.
5: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: to coast, north to south, this is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία από Λεμεσόν.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby!
0: Rock FM Cyprus.

0: hey, this is Diggers with Alexa.
1: Είμαι η Φέη Δημητριάδου.
2: I'm Daryl.
0: Τιχιντόρ.
3: Η Σου Μιλενέ Τζέιντ.
4: This is Rock FM Cyprus, and I'm Brian Adams.

0: coast, north to south, this is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.